0: Ο παλάχια του Πόλου. Παλό
1: Ο παλάχια του Δησαβέση Λότια Μεταπά και τηλεφώνημα η Πομπονινή. Τα λαμονούα και να εφατονία από το ΠΕΠΕ με φαγατόγα η Πομπονινή. Μαλό απίτο.
0: Μαλό.
1: Και τα ούτα εμεί, όσοι με τη βαφή του ΠΕΠΕ με είχε βάλει, λέτε ο τόγα ο ατεροάγια τη Πομπονινή. Προκλάμα φωκία αεφάνα ο μακλαϊσί είχε πομπονι κοενή όκου ατού είπε μάκη μοτόλου αεφάναου είχε πομπονιν λάβα πέκε και μία μάη και πομπονιν και τα καβουατά είχε προκλάμα κοία ο αχωνί είχε να προκλάμα όκου ατού είπε μάρια μάκη μοτόλου και μου καβουατά μάκη μοτόλου για μου τηλεφώνημα και φαρέν είχε τόλου φιτφίτου τάνη μαχίβα τόλου τόλου φιτφίτου τάνη μαχίβα τόλου. Φαγάκο μαγιά για το κόνι και τα οπόλο καλαμά για ολό του χίβα. Πέμω ο φολοφόλα ελάβα και τα ουνασία είχε πομπόνι κοενή. Κοε φανάω μα καλά εσύ που ατποκία είχε πομπόνι σαν πάτη κοτό απέ φαγιά και φάλα το λαχή. Οε τα ουφάναου που είχε ακόε να ου. Και τα ουκάουφα τα απέ είχε να οπόλο καλαμά κοία κοτέου τέου. Πέμω τα ουτόλου είχε αχ σαν πάτη κοτό απέ. Λάβα και τα καουφατά χάι μόκι να ουτόλου είχε να υπολοκαλαμά, είχε να ουφάλω το λάχι, εφάει μα είχε να ουλά ουφολοφόλα, να ουφολοφόλα κουφάει νοάκον εκείνα, και ένα ομό ουί είχε φωνόν ακόγια ο εμό ουί κοινή.